0: και πανά που πρέπει να πιτώνα. Σαν ρίγα και το βούλο.
1: Είναι
2: Halloween.
3: Είναι Halloween.
4: Είναι Halloween.